0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, και όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς

και εσείς την παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεατές γύρω γύρω ποντάρουν.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Grezio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Grezio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Grezio.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: τη θέα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Πες μου το καλύτερο.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Most Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: Τελεία.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.
5: Disco Dima.
4: Υπηρεσίες DJ και MC
5: για γάμους,
4: βαφτίσια,
5: αραβώνες
4: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
5: όπως το ονειρεύεστε.
4: Τηλέφωνο 0417 506 860.
5: Disco Dima.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Σήμερα Δευτέρα, τι έχουμε, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.
1: Σωστά.
0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9 μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος
1: ο Κοντοβάσης.
0: Θα είμαστε συντροφιά σας.
1: Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ακριβώς. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία και σε όλους και σε όλες.
1: Και όλους τους γιορταζόμενους. Είχαμε μεγάλη γιορτή.
0: Είχαμε.
1: Και Θεοτόκου, που λέει, κοίμησης Θεοτόκου ήταν και
0: ναι.
1: Γιορτάζει όλη η Ελλάδα, γιορτάζει την Παναγία που λέμε. Είναι μεγάλη γιορτή.
0: Συγγνώμη Τάσο, προσπαθώ να κάνω κάτι εδώ γιατί η κομπιούτα
1: κάτι μας κάνει.
0: Μας κάνει λίγα νούμερα και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι σε καλά χέρια με
0: γιατί
1: σένα.
0: Θέλω να την κάνω restart την κομπιούτα.
1: Αλλά τι να πούμε άλλο, να πούμε έτσι, να τους καλωσορίσουμε τους ακροατές μας που μας ακούνε. Απόψε θα παίξουμε κάτι ωραία τραγουδάκια λαϊκά, όπως λέγεται το πρόγραμμά μας, ο Λαϊκός Αναβάτης.
0: Αναβάτης, ναι.
1: Έχουμε... Και είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ με τον Νίκο και τον Γιώργο και εγώ ο Τάσος συμπληρώνω.
0: Όχι. Τώρα θα πούμε ότι είσαι τώρα.
1: Έγινα μέλος.
0: Έγινες μέλος, ο Γιώργος θα είναι που θα...
1: Ο Γιώργος προσπαθεί να...
0: Κάπου θα έρχεται εδώ να μας...
1: Να ξεφεύγει κάπου.
0: Ναι. Εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ζητούμε συγγνώμη που δεν έχουμε τη μουσική μας ακόμα εδώ. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αλλά...
1: Σας κρατάω παρέα εγώ με λίγα λογάκια.
0: Εμείς θα τα βρούμε εδώ, όπως είπε και ο... Φίλος μας ο Τάσος, το Σάββατο είχαμε την μεγάλη γιορτή, ήταν 15 Αύγουστο, ήταν της Παναγίας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζατε αυτή τη μεγάλη ημέρα, στους Παναγιώτιδες,
1: Παναγιώτες,
0: στις Μαρίες, σε όλους
1: και Μάριους.
0: Στους Μάριους χρόνια πολλά.
1: Και τις Δέσποινες.
0: Και στις Δέσποινες, ναι. Χρόνια πολλά αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να είστε όλοι πάντα καλά. Όπως είπαμε, την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Το τηλεφωνό μας είναι 70 74 88 60. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όπως είπε και ο Τάσος, ωραία λαϊκά τραγούδια. Περιμένουμε εδώ να ξεκινήσει η κομπιούτα μας.
1: Ναι.
0: Τάσο.
1: Αργεί πολύ,
0: Δεν πειράζει. Καλύτερα να αργήσει παρά να έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Σωστά.
0: Να πούμε ότι ο λόγος που κάναμε reset την κομπιούτα είναι παίζει τα τραγούδια πολύ γρήγορα.
1: Δεν μπορούμε να τα παίζουμε και γρήγορα σε τέρμα.
0: Όχι, δεν μπορούμε. Γιατί άμα βάλουμε Καζαντζίδη ή Μαρινέλα.
1: Ειδικά άμα βάλουμε Καζαντζίδη, Νίκο, δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Ειδικά τον Καζαντζίδη.
0: Όχι. Άμα
1: πρέπει να τον ακούμε με τη σωστή,
0: με τη σωστή
1: ταχύτητά
0: φωνή,
1: του.
0: Με την ταχύτητά του Στέλιου. Ναι.
1: Οπότε.
0: Τι άλλο. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε για οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Σήμερα, Τάσο, είχαμε πάρα πολύ ωραία μέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία μέρα. Ηλιόλουστη μέρα. Ήταν ωραία για ένα περπάτημα να βγεις έξω να δούμε τη θάλασσα. Όποιος είχε την άνεση να περπατήσει προς τη θάλασσα και να δει εκεί πέρα, ήταν το κάτι άλλο. Είχε και κάποια πανηγύρια το Σαββατοκύριακο. Νίκο, δεν ξέρω αν ήσουν
0: όχι, αλλά ήξερα ότι... ξέρω ότι στην Αλτώνα,
1: ναι, η εκκλησία της
0: ενορία,
1: Αλτώνα,
0: η κοίμηση της Θεοτόκου,
1: ναι, είχαν μεγάλη
0: το πανηγύρι τους και από ό,τι είδα και από ό,τι διάβασα στο Facebook, ήταν ένας πολύ καλός γνωστός ηθοποιός και MC,
1: ναι,
0: ο George Καπενιάρης, εκεί. Αν ακούει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καπενιάρης και μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο στο 0370 74 88 60, να μας πει πώς τα πέρασε και πώς είδε τον κόσμο εκεί.
1: Και άμα θέλει να αφιερώσει κανένα τραγουδάκι σε κανένα άτομο, ας μας πάρει και ας μας το πει.
0: Ορίστε.
1: Άμα θέλει να αφιερώσει και ένα τραγουδάκι. Δεν
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Αν το έχουμε το τραγούδι, πολύ ευχαριστώ.
1: Ναι. Είχε και η Παναγία Σουμελά γιόρταζε εκεί στο East Kilo το Σαββατοκύριακο. Οπότε και εκεί είχαν κάποιο πανηγύρι. Ίσως μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλο όσο το πανηγύρι στο All China τη Θεοτόκου. Κι Θεοτόκου, την εκκλησία.
0: Πιστεύω και οι δύο γιορτάζουν, αλλά ναι. Έχει τύχει να. Τάσο να κάνω day job στην κοίμηση της Θεοτόκου στην Αλτάνα, την εκκλησία, και ο κόσμος γεμάτος, η εκκλησία γεμάτη, δηλαδή και οι δύο εκκλησίες, αλλά πιο πολύ η εκκλησία της Αλτάνας.
1: Εγώ ήταν πρώτη φορά που πήγαμε εκεί στο πανηγύρι και στην εκκλησία, δεν είχα ξαναπάει.
0: Και πού?
1: Είναι εκκλησία και της Κίμης Θεοτόκου στην Αλτσάινα.
0: Α,
1: τούτη την Κυριακή.
0: Πολύ πέρα, ωραία εκκλησία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οι εικόνες όπως την έχουν ρυθμίσει μέσα, μεγάλο ωραίο κτίριο όπως το έχουν κάνει, και έχουν κάνει πολλά έργα εκεί που πήγα και είδα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Χολ δίπλα το τελειώσανε, οπότε το έχουν ρεβεγιόν τώρα, Αλτσάινα Receptions νομίζω το ονομάσανε, και έχει αρκετό πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα.
0: Έχει.
1: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ίσως θα κάνουν και σχολεία εκεί ελληνικά, θα κάνουν και θρησκευτικά ίσως.
0: Κάτι θα κάνουν, έχουν μεγάλα έργα εκεί.
1: Και πολύ καλό που και η κοινότητα έχει μπει από πίσω από την εκκλησία και βοηθάνε όλοι, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ωραία, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς
0: ναι,
1: πάμε, Νίκο, είμαστε έτοιμοι για το πρώτο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάμε να βρούμε ένα τραγουδάκι, να βρούμε ένα τραγουδάκι.
1: Έτσι, για να ανοίξουμε το πρόγραμμά μας, ναι, εδώ, ναι. Το Λαϊκό Ανεβάτη. 7 με 9 κάθε Δευτέρα βράδυ στο Ρυθμό.
0: Για να δούμε.
1: Πιστεύουμε να έχετε.
0: You want to say the number in English? You want to welcome everyone in English?
1: I'll do it quickly.
0: George usually does.
1: Right. Just what George does, because George, he's better in his English.
0: No, you're good as
1: We'd
0: well.
1: We'd like to welcome everyone tonight on Laikos Anevatis at Rhythmos Radio Station. The number here is 7074-8860. I'll repeat that, 7074-8860. If you would like to call us up and put in a request for a song. We play mainly between the 60s, 70s and the 80s Greek Laika.
0: Λοιπόν, εμείς βρήκαμε ένα τραγουδάκι.
1: Εντάξει.
0: Πάμε να ακούσουμε Ελένη Βιτάλη, τα καλύτερά μας χρόνια. Σας ευχόμαστε όλους και όλες καλή ακρόαση.

0: Με τον Γιάννη Καλατζή, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το τραγούδι «Ήσουν ωραία». Εμείς όμως, Τάσο, ναι, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε τον Μιχάλη Μενιδιάτη και την Χαρούλα Λαμπράκη να ερμηνεύουν το τραγούδι «Η Μαρία
1: η Ζηλιάρα». Αφιερωμένο αυτό το τραγούδι.
0: Εμείς
1: πάντως,
0: πριν περάσουμε στο τραγούδι, να περάσουμε γρήγορα ναι, στην κυρία Παουλίνα. Κυρία Παουλίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Τάσο, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Καλά εσύ?
2: Καλή εβδομάδα παιδιά.
0: Καλή
2: και
0: εβδομάδα.
2: Και χρόνια πολλά της Παναγίας.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν.
2: Που γιορτάζουν. Έχω και μια ανεψιά εγώ, ναι, στην Ελλάδα.
1: Μαρία.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Να τη

0: Χαίρεσαι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Κρυωμένη είμαι πάντα εγώ.
0: Ναι.
1: 2 εβδομάδες δεν σας έχω πάρει.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αφού μας ακούς, είναι το...
1: Σας ακούω.
2: Έτσι, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Σας ακούω πάντα, αλλά λέω, τι να πάρω, δεν είχα φωνή.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Τι ωραία μέρα έκανε πάντως και αύριο θα κάνει 20.
2: Ναι. Ωραία.
0: Τέτοιες μέρες να μας κάνει, να μας θυμίζει την άνοιξη.
2: Γιατί τώρα
1: κοντεύουμε. Να περπατάμε στη θάλασσα, καλά λέει ο Τάσος. Ναι. Ωραία που είναι να περπατάς. Πώς μ' αρέσει το περπάτημα, παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι το καλύτερο.
0: Σωστά, είναι. Αλλά... η υγεία που λέει.
1: Η υγεία πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Χάσαμε κάθε επαφή τώρα. Μας έφυγε ο Στράτος. Δεν είναι κανένα στο σταθμό το πρωί, παιδιά.
2: Άσε να ξεκουραστεί.
1: Όλα τραγουδάκια ακούμε.
2: Άσε να ξεκουραστεί και ο Στράτος. Άσε να ξεκουραστεί και ο Στράτος.
1: Ναι, και αλλά εμείς, χάσαμε.
2: Και εμείς του χρόνου έτσι λέμε να σας χαιρετήσουμε να πάμε στην Ελλάδα για κάνα...
0: Ταξιδάκι.
2: Ταξιδάκι.
1: Αλήθεια, να πάτε, γιατί όχι.
2: Γιατί όχι, γιατί όχι, όχι όλοι να παίρνουν ρεπό και εμείς να καθόμαστε εδώ να δουλεύουμε το χειμώνα και να σε τηλεφωνάνε και να σου λένε «Έλα, είναι ωραία η θάλασσα στην Ελλάδα, έλα, έχει ζέστη στην Ελλάδα».
0: Έλα τα πανηγύρια.
2: Έλατε να δείτε τα πανηγύρια, σε κάνουν και ζηλεύουνε.
0: Ναι.
2: Και μετά, άμα δεν του παίρνει τηλέφωνο.
1: Τι έγινε, και ο Γιώργος χάθηκε.
2: Εκείνο ο Γιώργος, ο Γιώργος εκεί είναι.
0: Μα έφυγε στα κατακόμενα.
2: Ο Παναγιώτης, ας τον Παναγιώτη, ο Παναγιώτης είναι άλλο θέμα, αλλά ο φίλος μας ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος μας το έσκασε. Ναι.
0: Τι να το κάνουμε, και μας ακούει κιόλας. Πρόσεχε τι λες.
1: Ακούει.
2: Δεν φτάνει που πήγε στο ποντά.
1: Καλησπέρα μας πήγαμε στο Γιώργο.
2: Δεν φτάνει που πήγαμε.
1: Είναι καλά παιδιά. Τι να κάνουμε.
2: Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Ο Παναγιώτης είναι. Ο Παναγιώτης είναι καλό παιδί, για να του πούμε χρόνια πολλά. Ο Γιώργος είναι καλό παιδί.
1: Ναι, χρόνια πολλά στο Παναγιώτη.
2: Ο Γιώργος είναι καλό παιδί. Ξέρεις πότε, κυρία Παουλίνα?
1: Πότε?
2: Όταν κοιμάται.
0: Ναι. Εγώ περίμενα να το πει αυτό. Εγώ περίμενα να το πει αυτό. Κάπως... Ναι, αλλά λέει, το τραγούδι πώς λέει, ο Γιώργος είναι...
2: Ο Γιώργος είναι πόνιρος.
0: Και αυτά μου λέει, μην τα τρως.
2: Ναι. Ας το Γιώργο. Ας το Γιώργο. Θα τον κανονίσω εγώ, μη στενοχωριέσαι. Τον ξέρω 30 χρόνια. Τον ξέρω 30 χρόνια τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Γιατί όπως λένε.
1: Έχεις μάθει καλά, για καλά.
0: Μαζί δεν μπορούν και χρόνια
2: μαζί
0: δεν κάνουν.
2: Μαζί δεν μπορούμε και χρόνια δεν κάνουν.
1: Ναι. Να στείλω μια καλησπέρα στην Ανδριάνα μας, στη Στέλλα μας, την Θανασία. Αυτές που έστελνα κάθε μέρα τις ξέχασα, παιδιά.
2: Πρέπει να τους γράψεις σε ένα χαρτάκι.
1: Την αγαπημένη την κυρία στρατεία μας, ναι. Και στη μανούλα σου.
2: Thank you, να είσαι καλά.
1: Ναι,
0: και στον πατέρα
1: του. Να είστε καλά, παιδιά. Ευτυχώς που είσαστε και εσείς. Αλλιώς είναι.
0: Να ακούτε και μια φωνή.
1: Δράμα, να μην ακούμε να μιλάνε. Μ' αρέσει εμένα όταν μιλάνε.
0: Ναι, σωστά, αυτό λέω και εγώ του Νίκο, αλλά ο Νίκος λέει τα τραγουδάκια είναι καλύτερα.
2: Όχι, μιλάμε κι εμείς, αλλά και τα τραγούδια.
0: Πρέπει να ταιριάζει και το ένα με το άλλο.
1: Και τα τραγούδια, αλλά άλλο είναι. Τώρα να μιλήσαμε ωραία με εσάς και αισθάνομαι καλύτερα.
2: Κοίταξε, έτσι μια φορά την εβδομάδα θα λέμε τα δικά μας. Μη στενοχωριέσαι.
0: Κοίταξε, η ψυχαγωγία είναι καλή. Το ράδιο. Σε κρατάει είναι παρέα που λέμε, σε βοηθάει, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
0: Και εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε που λέει.
1: Ωραία, μια χαρά είσαστε.
2: Να είστε καλά, κυρία Παουλίνα.
1: Εμείς που είμαστε μοναχικοί, τι να κάνουμε. Περιμένουμε πότε θα βγείτε, αλλά ήμουν λίγο αδιάθετη. Τι να κάνουμε.
2: Χειμώνας είναι, μη στενοχωρίες. Τώρα θα έρθει η άνοιξη.
1: Τώρα
2: θα έρθει η άνοιξη.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Τώρα θα είναι άνοιξη και θα πηγαίνουμε βόλτα στη θάλασσα.
0: Σε ποια εκκλησία πας εσύ, κυρία Παλίνα?
1: Εγώ πάω στον Ευαγγελισμό εδώ, στο Φιτσρόι.
2: Ναι, στο Πάτερ Αντώνη.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εκκλησία που...
2: Μπράβο,
0: όπως το λες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Είχε καεί, αλλά τη φτιάξανε τώρα. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Ναι. Mm. Να είστε καλά, κυρία Παουλίνα.
1: Να είστε καλά, παιδιά, και πολλά φιλιά. Πάντα να είσαστε
2: φιλάκια,
1: καλά.
2: Φιλάκια,
0: και καλή συνέχεια να είστε πάντα καλά.
2: Καληνύχτα,
0: γεια σου.
2: Λοιπόν, εμείς, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες. Οπα.
0: Τι σου κάνει εκεί?
2: Τίποτα. Είπαμε θα ακούσουμε η Μαρία η Ζηλιάρα με τον Μιχάλη Μενιδιάτη.
0: Αφιερωμένο αυτό, ε.
2: Για ποιον?
0: Εντάξει, δεν εντάξει. Να μην πούμε γιατί. Okay. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει.
2: Εσύ το αφιερώνεις.
0: Τι πίσω εγώ... την καμπάνα.
2: Άμα πάρουν τηλέφωνο και μου πούνε τίποτα, η γραμμή είναι για σένα, φίλε.
0: Ναι, λες.
2: Έτσι, έτσι λέω και στον Γιώργο.
0: Ας σε βάλω σε ένα μπροστά και
2: όχι, όχι, θα βάλεις σε ένα μπροστά. Όχι, όχι. Πάμε. Η Μαρία η Ζηλιάρα.
0: Έλα.
2: Έλα.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.
5: Disco Dima.
4: Υπηρεσίες DJ και MC
5: για γάμους,
4: βαφτίσια,
5: αραβώνες
4: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
5: όπως το ονειρεύεστε.
4: Τηλέφωνο 0417 506 860.
5: Disco Dima.

0: Κρατές και ακροάτριες, τον Νίκο Ξανθόπουλο με το τραγούδι «Χίλιες ξενιτιές δεν κάνουν μια πατρίδα». Η ώρα στο στούντιό μας είναι 7:52, Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος ο Κοντοβάσης με το τηλεφωνό μας 70 74 88 60. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία και χρόνια πολλά για προχθές, στην κύρια Αντριάννα, στην κύρια Παολίνα, στην Στέλλα, γεια σου Στέλλα και Γιάννη, χρόνια πολλά. Να χαιρόσαστε την Μαρία σας, Στέλλα και Γιάννη, και σε όσους και όσες γιορτάζονται. Και να στείλουμε και την καλησπέρα μας, Τάσο, στην κύρια Μαρία και στην κόρη της, την Αγγή, που την περασμένη εβδομάδα δεν μας ακούσανε και μου στείλανε μήνυμα «Are you on tonight?» «Yes, we are on tonight».
1: Ρε Νίκο, είδες τι γίνεται, άμα μια απουσία κάνεις, αυτό συμβαίνει.
0: Όχι, δεν πριν δύο εβδομάδες απουσιάζουμε.
1: Πριν δύο εβδομάδες, σωστά.
0: Ναι, αλλά την περασμένη εβδομάδα ήμασταν εδώ, αλλά μπορεί για κάποιο λόγο η κυρία Μαρία με την κόρη της στην Άγκη δεν μπορεί να μας ακούσανε, αλλά μας ακούνε απόψε, να είναι πάντα πάντα καλά.
1: Ας πούμε και μια καλησπέρα στην Εύα Καλαϊτζάκη που μας ακούει τώρα.
0: Γεια σου Εύα.
1: Θα σου παίξουμε ένα τραγουδάκι πιο ύστερα με τη Χάρης Αλεξίου, άμα το βρει ο Νίκος.
0: Ωραία, θα έχουμε Χάρης Αλεξίου. Εμείς συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι, να το χαρίσουμε και να πιστεύουμε καλό βράδυ στην Άλεξ Διαμαντόπουλος, και είναι η Σοφία Σιδέρη με το τραγούδι «Μπαρμπακώστα, μπαρμπακώστα, τα κορίτσα μην κοιτάς».
1: Να πω και μια άλλη μια αφιέρωση πριν στο... μας ακούει και ο Χρήστος ο Σάκας, που είναι από το Νιούπορ. Ας είναι καλά το παιδί που μας ακούει.
0: Γεια σου Χρήστο, γεια σου.
1: Να σε καλά, και άμα έχεις καμία επιθυμία πες μας.
0: Άντε, την καλησπέρα μας στο Νιούπορ. Πάμε.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp συν 30 6940 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
8: επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: Rhythmos Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 8 και 1 πρώτα λεπτά στο στούντιό μας. Την καλησπέρα μας και πάλι σε όλη την ελληνική παροικία με το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κοντοβάσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Χάρης Αλεξίου, Τάσο, με
1: το επόμενο τραγουδάκι αφιερωμένο στην Ήβα Καλαϊτζάκη από το Fraser Rise. Ελπίζω και η Γιάννα να μας ακούει, πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Ελπίζω.
0: Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια με την Χάρης Αλεξίου.

0: Αφού ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, την Χάρης Αλεξίου, πάμε να ακούσουμε γιατί μας το ζητήσανε.
1: Εν συνεχεία.
0: Πρόδρομος Τσαουσάκης.
1: Και το τραγούδι.
0: Όπου πατώ το πόδι μου, 1968.
1: Αφιερωμένο, ναι, στη Μαρία Μαριάνου που γιόρταζε το Σάββατο με τις Παναγίες.
0: Χρόνια πολλά, Μαρία.
1: Και που μας ακούει και ο πατέρας, ο Γιάννης Μαριάνου. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε αυτό το επόμενο τραγουδάκι.
0: Γεια σου Γιάννη, και το ίδιο τραγούδι να το χαρίσουμε και να βρούμε καλό βράδυ στον Υπηρώτη με τα γένια. Όπου πατώ το πόδι μου, είναι το αγαπημένο του. Γεια σου Υπηρώτη με τα γένια.
1: Υπηρώτης.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τον Γρηγόρη Πισικότσι, επίσημη αγαπημένη. Συνεχίζουμε με Στράτο Διονυσίου. Για ποιον είναι το τραγούδι?
1: Το τραγούδι είναι για το φίλο μας το Χρήστο Σάκα, που είναι το Νιούπορτ, και λέγεται «Λαχείο είναι η ζωή».
0: Έτσι, Στράτο Διονυσίου, «Λαχείο είναι η ζωή».
1: Αφιερωμένο.

0: Όπως ακούσαμε τον Στράτο Διονυσίου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, Λαχείο είναι η ζωή. Εμείς συνεχίζουμε και πάμε με το επόμενο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι... Sorry, Τάσο, γιατί δεν σε είχα ανοίξει.
1: Ήθελα να κάνω μια διόρθωση στο Χρήστο μας, το φίλο. Το επώνυμο του λέγεται Σακάς, Χρήστο Σακάς. Αυτό ήταν αφιερωμένο για σένα, Χρήστο.
0: Ωραία.

0: Τι έλεγα, θα πάμε να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ένα τραγούδι με τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη. Αυτό το τραγούδι, Τάσο,
1: ναι,
0: του είχα στείλει πριν λίγο καιρό στον καλό μου φίλο τον Στέιβ Καπενιάβες που έφυγε από τη ζωή,
1: ναι,
0: πριν λίγες μέρες,
1: ναι,
0: και μόλις το άκουσε με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Νίκ, ένα από τα καλύτερα τραγούδια, γιατί μένα μου αρέσει ο Μπουρνέλης, αλλά αυτό το τραγούδι, λέει, δεν το είχα ξανακούσει, και τρελάθηκε,
1: ναι,
0: ο Στέιβ ο αϊμνηστός και μου λέει, είναι από τα καλύτερα,
1: εξαιρετικό κομμάτι,
0: που λέγεται Κρέβατά μου, έχει ωραία λόγια, και θα το ακούσουμε το τραγούδι. Είναι κάπως το κωμικό, γιατί ο Μπουρνέλης πάντοτε έτσι ήταν, ναι, ο χαρακτήρας του. Πάμε,
1: σωστά,
0: να ακούσουμε τον Μπουρνέλη και το τραγούδι Κρέβατά μου.
1: Όπως λέει, και η καλή μουσική δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις.
0: Όχι.
1: Χρειάζεται να το ακούσεις.
0: Ναι, πάμε.

0: Άκουσα με Βαγγέλη Περπινιάδη, δεν είμαι βράχος ούτε βουνό. Η ώρα στο στούντιό μας είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά. Εμείς πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι και στα διαφημιστικά μας, να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είσαστε, ναι.
2: Τι κάνει Νικόλα?
0: Καλά.
1: Ποιος είσαστε?
2: Είμαι ο Μπέζελ, είμαι.
0: Έλα, έλα, έλα Μπέζελ.
2: Είμαι σαν τελάιτ.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Με το Στράτο έχεις καμιά επικοινωνία τηλεφωνικά τίποτα?
0: Με ποιον?
2: Με το Στράτο.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Στράτος είναι...
2: Δεν έχεις καθόλου επικοινωνία?
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Στράτος είναι διακοπές.
2: Οκ. Okay.
0: Ναι.
2: Οκ.
0: Okay.
2: Θα τους βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Ορίστε.
2: Ένα τραγουδάκι.
0: Αν το έχω στη δισκοθήκη μου...
1: Ποιο τραγουδί θέλετε?
2: Αν το έχεις, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι καινούριο, ναι.
0: Θα κοιτάξω, Βασίλη, και αν το έχω να το ακούσουμε σε λίγο.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πού πάμε? Α, πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή.
1: Ναι. Και πώς λέγεται το τραγουδάκι?
0: Φαντασία μου πλανέφτρα.
1: Α, ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.

0: ξέφερμα
1: μπροστά από το καρακόλι.
0: Λοιπόν, εμείς θα διακόψουμε το τραγούδι. Ναι. Ο τίτλος είναι «Ο μπάρμπας μου ο Παναής». Γιατί στην άλλη άκρη την τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον φίλο μας τον Παναή. Ωραία, Παναή, χρόνια πολλά. Γεια σου, ωραία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά. Τι τραγούδι είναι αυτό ρε, ναι, Νικολάκη?
0: Σου αρέσει, για περίμενε.
3: Ο μπάρμπας μου ο Παναής.
1: Και της Τουρκιάς ο δρόμος. Καβαλά σε λίγνο φαρί.
0: Δεν το θυμάσαι, Παναή, που το έπαιζε και ο Πλάτωνας πολλές φορές.
2: Α, ναι.
3: Τώρα το θυμήθηκε. Λέει είναι ο μπάρμπας που έχουμε όλοι, λέει. Αυτός που τα ξέρει τα πάντα, σχολιάζει τα πάντα και εμφανίζεται πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, λέει.
0: Άμα δεις μια φωτογραφία, παιδιά, που έχω δώσει εδώ, που κάθεται ο μπάρμπα Παναής, θα τα χάσεις. Λοιπόν, Παναή, καλησπέρα και χρόνια πολλά και πάλι, φίλε.
3: Χρόνια πολλά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν σ' ακούμε τα κέφια σου ρε φίλε, τι έχεις?
3: Δεν έχει κάτι, φουρτούνες.
2: Να με χαιρόσαστε.
3: Ναι, σε χαιρόμαστε.
0: Εμείς σε χαιρόμαστε πάντοτε.
3: Ναι, ειδικά ο Νικολάκης.
2: Νικολάκης είναι μεγάλη μορφή.
3: Ναι, αυτό το ξέρουμε.
2: Μεγάλη μορφή, Νικολάκη, κάτσε καλά.
0: Εγώ κάθομαι καλά.
3: Στην καρέκλα.
0: Εγώ κάθομαι καλά. Εσύ κάθεσαι καλά.
2: Εγώ, ναι. Τώρα μόλις έρθει το κεφάλι μου, έχει γίνει κουρκούτα. Πόσο τώρα μίλαγα με κάποιο δημοσιογράφο εκεί στην Ελλάδα.
0: Πού.
3: Μην το σχολιάσουμε.
0: Όχι, όχι.
2: Καινούργια πράγματα που γίνονται στο Greece 24.
3: Εσύ
2: δεν μπορώ
3: ξέρεις
2: να πω πολλά.
0: Τι άλλα, φίλε?
2: Καλά, μου τρέχω εδώ από εκεί.
0: Τρέχεις.
2: Με το κανάλι, όλα καλά πάνε. Το μόνο που έχω να σας πω, σε μερικούς μήνες έχετε μια κοπέλα από Ελλάδα.
3: Ωραία.
0: Οπα.
2: Ναι,
3: φίρμα, ε.
2: Δεν είναι φίρμα.
0: Δεν μου λες.
2: Δημοσιογράφος.
3: Κοπέλα, εσύ είπες τώρα.
0: Όχι, είπε κοπέλα.
3: Ταλέντο. Ναι.
2: Είναι όμορφη, ωραία, δημοσιογράφος.
3: Ναι, ωραία.
2: Έχει, ναι.
3: Νομίζαμε ήταν καπέλα.
2: Κάθε εδώ έτσι μια βόλτα να δει τη Μελβούρνη. Γεννημένη εδώ, έφυγε πριν 13 χρονάκια, έφυγε 2 χρόνια κοριτσάκι,
3: ωραία,
2: με τις γονίσεις και επιστρέφει να δει τη Μελβούρνη.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν μου λες, Παναή, είχες πει ότι κάποιος άλλος θα έρθει, είναι αλήθεια? Κάποιος τραγουδιστής.
3: Α, αυτό νόμιζα, τραγουδιστή εγώ.
2: Θα έρθει.
0: Είπες, ή μου είπες ότι μπορεί να έρθει, δεν λέω ποιος. Για σκέψου.
2: Εξαρτάται. Άντρας, γυναίκα.
0: Άντρας.
2: By transgender.
3: Όχι, μην μπερδεύουμε αυτά τώρα.
2: Καγάτα είναι, τι είναι τώρα.
3: Μήπως έχεις αυτή την...
0: Συγγνώμη, είναι άντρας, είναι very πολύ αγαπητικός στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
2: Όταν λες αγαπητικός, πώς το χαρακτηρίζει αυτό?
0: Τώρα ρε Παναήση, ζητάς πολλά.
2: Είναι άντρας.
0: Άντρας καλός, έχει ωραία τραγούδια, με μερικά τραγούδια χτυπάει την Ελλάδα.
2: Μεγάλος ηλικία?
0: Όχι.
3: Δεν θυμάμαι το.
2: Ναι. Πολλοί θα έρθουν.
0: Είναι 60 κάτι. Είναι 60 κάτι.
2: Είναι 60.
0: Είναι 60, ναι. Και είναι κριτικάκι.
3: Κριτικάκι.
0: Κριτικός, ναι.
2: Άγιε το σφαγιανάκι, λέει.
0: Μπράβο, ρε Παναή. Μπράβο, ρε Παναή.
2: Του χρόνου έχει το σφαγιανάκι.
0: Του χρόνου.
3: Good. Ωραία.
0: Good.
2: Κάτσε να βγεις καμιά πίστα πρώτα στην Ελλάδα και μετά θα έρθει.
0: Θα έρθει εδώ να μου πεις.
2: Όλος ο κόσμος για τον Άρχοντα μιλάνε. Δεν ξέρουμε και πότε θα βγει να τραγουδήσει καμιά πίστα.
0: Ορίστε.
2: Δεν ξέρουμε, ακόμα δεν έχει βγει σε, να τραγουδήσει σε κανένα μαγαζί στην Ελλάδα.
0: Πρέπει να έρθει πρώτα εδώ, εδώ να πάρει το...
2: Λες να έρθει εδώ πρώτα.
0: Να ξεκινήσει από εδώ πρώτα, ναι.
2: Μπορεί.
0: Λοιπόν, Παναή,
3: ναι.
2: Ναι.
0: Σου ευχόμαστε χρόνια πολλά και πάλι, φίλε. Σε βλέπουμε λίγο κουρασμένο. Ακούμε, ναι, λίγο κουρασμένο.
3: Ναι, ακούγεται.
2: Είμαι, είναι ζαλισμός μου. Είμαι τώρα 3 ώρες στο τηλέφωνο.
0: 3 ώρες στο τηλέφωνο.
2: Κεφάλι...
3: Ταλαιπωρημένος είναι.
0: Ταλαιπωρημένος, πήγαινε ξεκουράσου, πήγαινε εξάπλω.
3: Πριν τον βγάλεις από τον αέρα, μπορούσα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για αυτό το τραγουδάκι που ίσως με τον Παναγή, το φίλο μας. Λέει το τραγούδι που παίξαμε, είναι ένα μικρό φόρο τιμής, λέει, για εκείνον τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει την απλή ζωή επεισόδιο με χιούμερ, με τσαπινιά και με εκείνη την ελληνική τρέλα που μας κάνει να λέμε εντάξει, χωρίς τον Παναή δεν έχει πλάκα η ζωή.
2: Αυτό σωστό.
3: Τι λες, το κάνα summarize με τέτοιο τρόπο.
0: Του είπε αυτό σωστό και το είπε με τέτοιο τόνο.
3: Ναι.
0: Αυτό σωστό.
2: Κοίτα, όλοι μας έχουμε λίγο τρέλα, γιατί άμα δεν έχουμε λίγο τρέλα,
0: καλά, είμαστε
2: πολύ
0: αυτό.
2: Boring.
3: Το τραγούδι ήταν τόσο τελειωστό, με το χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, ο Παναής number one τρέλα.
3: Αυτό, γι' αυτό είπα, η ελληνική τρέλα.
0: Ο Παναής number one τρέλα.
3: Σωστά.
2: Είναι, ξέρω και εγώ ένα Παναγή που την ακίδε τρέλα, το παρατσούκλι, το τρέλα τρέλα.
0: Ναι.
2: Καλό παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Και, και πολύ σε βοηθάει σε πολλά. Ό,τι θέλει εκεί είναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Παναή, να σε αφήσουμε.
2: Εχθές είχα πάει. Εσείς που είχατε ένα πανηγύρι εχθές, γίνονταν κακομοίρα σε συμμεβούλιο.
3: Στο Αλτόνα είχαμε κατεβεί.
2: Πού είχατε πάει?
3: Σε Παναγία, τη Θεοτόκου. Που είναι
0: τη κοίμηση τη Θεοτόκου.
3: Κοίμηση,
0: Αλτόνα.
3: Στο Αλτόνα που είναι.
2: Και εγώ εκεί ήμουνα.
3: Μήπως ρωτήσω, τι ώρα πίσω εκεί?
2: Κοντά τις 4-5.
3: Πότε και δεν σε είδα, εκεί ήμουνα κι εγώ.
2: Είχα πάει,
3: μες στη σκηνή, πού ήσουν?
2: Πού κι εγώ.
3: Πού ήσουν, σε καμιά γωνία?
2: Είναι τον Παυλίδη, την Καρδιρόη που τραγούδαγε.
3: Ναι, και τον
2: Καβαδά.
0: Δηλαδή,
3: ήταν μεγάλο πολυτελείο, ήταν και ο Λάκης εκεί.
0: Πήγατε στην ίδια εκκλησία και δεν
3: βρεθήκατε.
0: Δεν τον είδες.
3: Ο Παναής θα μπήκε και δεν
2: έφυγε. Δεν σας είδα. Εγώ πάντα αργά πήγα, είχα πάει στο φίλο μου στο Μάρκο, εκεί στο Williamson, που κάνει το καταπληκτικό φαγητό.
3: Ναι.
2: Θυμάστε τον κύριο σας, το θυμόσαστε, και τον είχα στο σύλλογο που κάνει το Κάιρο.
0: Ναι.
2: Έχει ένα μαγαζάκι εκεί στο Williamson εκεί κοντά και πήγαινα τακτικά εκεί και έβγαλα έξω την οικογένειά μου για φαγητό για την ονομαστική μου γιορτή και μετά περάσαμε από εκεί.
3: Ωραία.
0: Έγινε Παναή.
3: Εγώ πάντως Παναή λέω, μήπως είδατε τον Παναή. Αυτό έχει μείνει. Πώς το λένε, όλοι το λένε και από την Ελλάδα, τα Μέγαρα και παντού.
2: Όλοι
3: λένε. Γιατί σε χάνω, λέω, μήπως είδατε τον Παναή.
2: Όταν έφτασα, μου λέγανε, πού είσαι, ρε Παναγή. Καλά,
3: ταιριαστό.
2: Ωραία εκκλησία, ωραίο πανηγύρι. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους.
3: Συγχαρητήρια και.
2: Και από ό,τι έμαθα, κάνανε ωραίο πανηγύρι την Παρασκευή το βράδυ, έγινε χαμός.
3: Πού, σε αυτή την εκκλησία?
2: Χιλιάδες κόσμος.
0: Σταυρό το βράδυ.
2: Όχι. Είχαν έξω, είχαν καραβάι, πώς το λένε, μωρέ, street buses.
3: Θα πήγε και ο Δεσπότης εκείνο το βράδυ, ίσως.
0: Δεν ξέρουμε.
2: Πάντως περάσαν, νομίζω 3.000 κόσμος πέρασε το Σαββάτο βράδυ από εκεί.
0: Α, ωραία, ωραία.
2: Το Miller's Road είχε πολύ traffic και μπράβο, κάνα κάτι διαφορετικό.
3: Ναι, ωραίο πράγμα. Ας το διαφημίσουν την επόμενη χρονιά, το πάει περισσότερος κόσμος.
0: Το διαφημίζουν, πάει ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, έγινε Παναή.
3: Παναή.
2: Έγινε.
0: Καλό βράδυ, φίλε, χρόνια σου πολλά και πάλι.
3: Πολλά. Να σε χαιρόμαστε.
2: Ρε Νικολάκη.
0: Έλα.
2: Μήπως ακούω στο background γαρμπή η Μαρτωνάκη?
0: Όχι.
3: Αυτό είναι για πρόγραμμα.
0: Η γαρμπή είναι holidays τώρα.
3: Έξω από το λαϊκό να υπάρχει.
0: Ναι, έχει πάει διακοπές τώρα.
2: Λέτε, αφού είναι λαϊκή τραγουδίστρια.
0: Έχει πάει διακοπές. Μου είπε, Νίκο, πάω διακοπές.
3: Ναι, αλλά ήταν το 90 και μετά.
2: Την Κεφαλονιά είναι. Εχθές μίλαγα μετά.
0: Ναι, το ξέρω, είναι από την Κεφαλονιά. Το ξέρω.
3: Νόντι Πάς ήταν. Μετά τα 90 την αιτία.
0: Έγινε Παναή.
2: Τι λες, ρε.
3: Εμείς δεν τη
0: θυμάμαι.
3: Άντε παίξε μας το
0: τραγουδάκι. Τα λέμε Παναή, αύριο.
3: Γεια σου ωραί.
0: Εντάξει, γεια σου ωραί, χρόνια πολλά ωραί.
3: Χρόνια πολλά ωραί.
2: Έλα ωραί, γεια.
0: Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, ήταν ο φίλος μας ο Παναής. Πάμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες να ακούσουμε τούτο το τραγουδάκι. Ακούμε το Όλης Βοσκόπουλος, Ανεπανάληπτος.
4: Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ω

0: Γιώργο, Μαργαρίτη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα είναι 8:50 στο στούντιο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα σας και για τα μηνύματά σας και για τα τηλεφωνά σας. Να είστε πάντα καλά. Εμείς θα τα πούμε την ίδια ώρα, την Δευτέρα.
1: Ερχόμενη Δευτέρα.
0: Ερχόμενη Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, να ευχαριστήσω και τον Τάσο.
1: Και εγώ, Νίκο, σε ευχαριστώ.
0: Εμείς θα κλείσουμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο και ένα τραγούδι, «Κράτα καρδιά μου ενούς λεπτού σιγή», από το δίσκο «Η εθνική μας μοναξιά». Να σας καληνυχτήσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ραντεβού την Δευτέρα την ίδια ώρα. Από τον Τάσο Κοντοβάση
1: και τον Νίκο Καραδήμα,
0: σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ. Καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα και καλή συνέχεια.

0: μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στην καρδιά δεν μπορείς ψέματα να λες.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
1: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
0: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
0: Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

τα καλύτερα. Ρυθμός Radio. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
4: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.